0: Αγώνα με ορίγε με νομπαράν, κύριε Πέσε με νουσίραν, Pacific Media Network. Να ρακούκου και το week αιού, να ρακούν ωραν παράν, κύριε Πέσε, είπε και μη, τι είναι τα καγαϊτάου, κασίμα να πένε κασίπο και νόν τεμέρουν. Τε τα γιονγάνε, οι κουκρινγάνε που σημάια, αλλά σα καηρίρι, γιονγάνε πάστα, μουριόρο, τάχουα μέντε, KPC, NZ, αρε ένα, τε κανακούα, τε τέγαν σε πάση πάει που κοινού πόγανε κανέναν τα μέρα. Αν καούχανα τα αρχόν ώρα αγιώ, είμαι ένα σουάκι. Να πούσε μάια πάστα τη Μουριόρο, να έχουν ένα πρόγραμμ.
1: Σαν να πένει πούσε μάια, κοιντετά η αγιώ, να έχουν ένα ραντιά του αιτήτα με την άσα, ότι τα άμνε η ρηρόιδη. Είμαι ένα σουάκι, να καουκίραν τη τάταρο, σα κάνει ατουαρ σα τάταρο. Ατουάρα, ταμέρα, αρε πονουέννη καράβα, ανάπε, πονουέννη τε μεούγκουε, αουέννη τε μακουρί. Αρε κομμόνι πέν τε μίμητον, ακόντα και τε ισιακή. Αρε πονναν πάει τε μόα, αν πάει νέπε τε τόκι. Αρε κοτέ με το ανικα με αουήρα, κοπού ο κύρα, άκο καηδίδιρα τε ατουά, ηρών τάμνε μνήπο ο πόκι. Ήνανον Μάκαν να μάκουι, αμτανίρα, αμαματά τα ιόμετ. Τα μέρου αντιτά ιαίω, δίτα και μάκη άμυνα είναι έναν τσιόγωρα αντιτά ιαί. Σα πέτια τα άμνη εμνή που πούκι με έναν ώρα, αϊκά αμέγωρη. Τα ένα καηδίδα, αϊνα που κύρα. Αϊνα ροανίρα είναι έναν να μπαναβανα, αϊνα έναν να μπλαταχαού. Αρένα κότα είναι ένα ρατέτουα, για να μπτέκα, αϊκά μέου, αϊκά μάκ. Αν είδα αμπρό, με ήμου αναραβάκι είναι καρκοσένα. Μου καλή σε βετέικο να αναρόιρε, για ώρα να σημαρεί Ιησού Χριστού. Αρή είπον να ραγουέα, ώρα σε καμέουν καλή, όν να κοιτώκει. Άμεν. Σύπαγαρα, ντετάει αιώ, τετέκα, αεκάγαϊ. Κουατά και κοκκίνα ρόι Χριστό. Εν πόντε στη σειράκη. Κουατά και κοκκίνα ρόι Χριστό. Τετέτα ενημέταν, do you know Christ personally? Άγια κατιάκη. Ονγουράραν τετέ αιώ, γιόν ένα ουανκυρίο τεού εμέταίο. Ντε μακορούα τεπί με ονόουα. Αι μόνα και τε βαρεβάρε, μεν τε πει με την ούα, να κον τε πει με ονούα. Μέτα ίω τε πει με ονούα. Α, τε κει που νιώθα. Βαρεβάρε, τε πει με την ούα, να κον τε πει με ονούα. Τυράνα νον τε τέκα, ε, Χριστό, Εάν καί εακητόκι ναράν να Ιησού πανασύντιόμετα. Εάν καί συμπονδιαί νικίνα ρόι Ιησού. Τε Χριστό επον νάκο μεν τε τέχαν νεκέρα ενανούνα εσία καμέου. Ερίκιν ναράν να Ιησού πανασύντιόμετα. Πα υπουκίν πάει Αϊκά μένα να πάει παρατία τουα, υπουκίν καμέου ανόν νάπα, μεν τη μέτη, νυπουρε. Επόντια είναι η μέτη, εκαρία, νικα παραπουρε, α, είναι ένα κοτυραρά, αεραράν τιόμετα. Ακία τεκαρία, αιτιόμετα, αεκορουρόι ντε ισιακή. Με πόνση η τία τουα, αεισιακή. Αωάνε, που κινδυνούν τη ατούα, ρούν να συναρε Ιησού Χριστό. Εναρίκ πατιά μετά. Εναρίκ είναι ήρικο. Α, ενανάχω τεραρά, τεραρά νόμετα. Α, μένει μέτη, ατεκαρία νικα παραπούρε. Α, ήρικ Ιησού. Α, ήρικ Ιησού πανασύν τεά μετά. Αόγανη κοροπούκιν. Αϊκά ασένη παιδεία κυρών τεατούα. Κοινάκιν Ιησού Pone kingin te mga pumiyaki, nte tamnei. Pa ane kingin te pitaki, men te meu rimo, na kon te meu apu. Erang mkai ngaira Christian, sitaku, sikona sikina roi Yesu Kristo, me aokoro anuan meura. Akea te pitaki, awakea te rikiraki. A ime mera, yunimaki. Yoan kawai na Yesu na konte kaitangaki. Ike e nakakoro a ia ipukin anapapaere te atua. Pa enamate. Pa te karea ikaparapure ipukin pure na nape. Me iei te kanganga patansi a kakua ua. Atuei menikina anata roi Kristo Yesu. Kwa kikona antaekina rongorongo nte amata. Haya kuwa kikina roi. Esi siraki Yesu. Na koya anareidei. Atakuwa ameta. Angaite purape sirimua. Aa ya mangausi. Atakuwa ameta. Ayyewane te pasapape sito ngai. Atakuwa ameta. Pa eria ngai. Aungkami. Amtaku pa antai ngai. Ete ite si siraki ayo. Angkana esi roi kaya kana. A eka ota roi, manikarekia roi te atatai. Pa eeran kai enangi mete te Kristo yon te kaipangaki. Ta eka ya ka roi, keta yanganaki te kaya ka Petero, iron te atua. Etaku Yesu, a enang doko, anatai na sinti amata ni kamera kaki. Angkai eka ya ka roi Petero, aya tane bete pai enang diki nakoina nakon Yesu au ane te kanganga akia ai kina roi Kristo ntaraki ia anarei de Yesu ake asia ni iria inanon te tai tenua tapun te ririki a Petero are tia kita tapara are te pipiririmo. Eki ataia, bayasia ni piririmua ni pataire. E kataia ntotokuwa mati ni Yesu yon te kaipangaki. Yuta, etauroi ni kapua anako te Kristo. A reirei ni kapene, onnakea ayo ni makina te Kristo. Aika inkane, mamea raia na reirei, mani ikotaki me yutai.

παρήταν ακίσασεν κονγράιακ, όταρα ακίνναρορα. Ιόνα ρίσασεν νουγράιακίνα, ινανόν τριρί και σιπαγάρα έι. Εν ώρα να πατικάνα ανάνε Ιεσού ηρώρα, ngaira aika siatongira patansa irira Kristo anatoro tanasi pitiatei anasi putiatua aika Christian ake irora ane makinna menika kowa a memerara aikai arakairua apuntai anipure are a erkini mateiai Kristo Κανασέ και ατάι και είναι κοινάι αραπούρε. Ασυπονάκι. Κονάνα τα ρόι που κοινή μετέν. Χριστό ή αν τα καϊπέναγκι. Έρικι. Κοινάκιν και ατάκιν τεπούρε. Ιρούντε ισαπούρε. Από να τάκιν ακακόουα κοινή μετέν τε Χριστό. Αουάνε αιακαρίκα επιτάκι. Γαϊάρε ακέα ακονάνε κοινά. Ιησού, νικαροκώ ατετάει αρε κοκκίνα ημούα, αμκάιρουα ακε κοσέν καρόι ινανούν ημείουμ. Άκος υποκονάνε κοινά ρόι Ιησού. Κοινάκιν Ιησού, τον κοινάκιν ημούα αμπούρε. Παπών νάνε ρεκέν τεπιτάκι, μεν τε μέου ρημούα, να κον τε μέου έπω. Α, εκακό ουάκι. Άνε, πα, καναέρε και ρόμ, κοινάκιν Ιεσού, πακουάτα ή αμπούρε. Άκουα κακουά ουάουα μετέν, Ιεσού Κρίστο ή αντεκα υπαγάκι. Άνι κακουά ουάουα με γαουσίνα. Α, πα, πάπησί το άκι. Ιρόν και τάμνε, ιερή ροϊρή. Καμνα καπαία ταρίου αμάνεου, ήταν αν τσιωγράιο. Μένει με γαπουσία τάμνε, ήταν υποπόκι. Α, ένα καραούαν λίπενα αρέα σε νουνικία. Είναι ανώραν και τα ιαίω, τα ένα ουάνα είναι ανώνι με αύρα. Πάς είναι απερίνει κακαπαϊά και Άμεν, α, συνατατάρω. Α, του άρα, αρέα κοσέν να γανίρα, σύπαγαρα. Κοσέν να γανίρα, αρασιανάκι. Πακανάν τα αμνίρα, Πα ανανουάι τα αμνίρα γιαί. Είπεν αγιώ ότι ατουά είναν ώρα. Ακαουάε είναν ώρα να ρασίπασί πανεπατή ατουά νοκο γερό ώρα. Πα αγιώ σιπαγάρα. Αρεκώσα εν παίρι επακανουάντε τα γιαίω. Αεν ερικίνα τα αγιώ ότι ατουά. Πα κακόρα κοράκυρα. Καμερουρουγάρα. Τα ρίκυρα κέρα. Ακα τίμε το άρα είναι ανώνι με ούραν νόνι με εκεί. Α, τίμε το αν τα ούπε είδα τι ατούα. Μκα η ένα ρόνι είδα με νεκαϊδίδα τάμνη εμνή υπό πούκι. Είναι ανώνι με ούραν νόνι με εκεί. Πασίνα ρίκη τι ατούα. Α, άμπτωρο. Αίκα σικινά να σήμαρε Ιησού Χριστό. Ντέρω αρέσει να κονάν τα εκείνα. Με νεκόσιο σου είναι ανώνι με ούραν. Πάναν όρια να πα, αό με τα νικαπένε, αό να νιποϊκού. Τα μέρα αι καραβά. Κονε πουάκι, αό κοχωράει λουάκι να κοιτώκι. Αι καί ακεσακάνι η κοτέα του αιέι, είναι ανώ να αναρόιδει, αό ραν να σήμαρε Ιησού Χριστού.

0: ακούνε με ορκή τη αγορά με έναν πήγε με την κυρία Μενιού. Σε έναν νόμιζε Τσάου Μανιτάτονι. Έχει κάνει έναν όρο που γίνεται και ο Αγίου, το παντέρι και ο. Σαν για το ρόκ που είναι με την Ρούν, χαρά και ρόρο. Το ώρα και είναι εγώ εμεί που γίνεται η αγορά. Και με, ακούνε με ορκή με έναν πήγε με νιού. Έχει τα πέουα και έχει τα πανενίντα να νόγω. Ακούνε με ορκή. Ενώ έχουν τυπεί με ο Ρίκη του Βίγιν με γκέι ο Ιαργό Τετέιν, την Ελληνία τα έπαιγα και ο Νιουζίλαν την Πουκίν την Ιακή Ιατάντη, ο Ιλία γίνεται με τα ούτε χαρένα με αγαπητά Νιουζίλαν. Έτα ακούτε ρόγω ρόγω έτσι με τον Τεμέρο Αρούν Μουίνε για που είναι την Μπούλιν και τον Μπούλιν πάτη είχα τη Λέιπα, τη Opportunity Party. Με έτα ακούω Chris Ipkins που σφαίει τέτε με την αναπάτη για την πέγω η πουκίνη για ουάν για το ανακονάν πότα και νικατία για τα ουτέγα με αγαία και το αντακή. Πα έπονε γονά να πένει γιατί πίτα και νόν τίτα για ουάρε για την πήγη με ουάρε του ουίγη με αγαί. Εγέν και το γιαί τε κοκόρουν να πένε για γαίνει πέρι την αναπάτη για γαίνει γαίνει με την taxation με απόντα και για τέγα. Και το απόντα και ένα τέγα είναι το Ipkins ανεμαγουρή με πάτη για the Greens or the Opportunity Party. Ακόμα και δεν ανούσου με τα πέντε ότι πέτυχε και η New Zealand, πα, αρία είναι μοντά είναι τα ία, ανικινά κανικινά είναι the meningococcal disease, είναι ο αγώνα πέντε καρκία ανα υποπόγη την πότα και είναι ο αγώνα και δύο νόρκη. Σε νόγω τα γαούρινγα ίω νόγω για την πότα νόμετα από την μην τη καπώνου πέντε τι είναι καίλα τη φανό κρίν σεό, όπι με ούα ανρίγινε μέω, αρία είπου αμέων από την νόρκη αγώ. Εδώ τον ρόγο που είναι κάνει να πέντε πέντε και έχω ρόγορα η ρουγία ντε και τη ώρα και αγιο νικα πω τα όγι με αρέσει να μετά αγιο τα πέουα. Εγώ έχω να πέντε έχω ρόγορα να πέντε αγίνα που είναι η ρουγία κανά αμού ντε και η ρουγία τη ώρα και αγιο. Εδώ έχω να πέντε τυπώς που άμετα είχα αγαπώ να τεμούχω με τη βέιπ. Είχα έπον έχω ρόγορα ρίκη ρωτακή από με τη ώρα και αγι. Ήρως πέντε έχω τεγαούν με αγαούν με τη μένα με σύνδεν ανκείς έτε μήνυν κόκο. Πον κάιν μαούρι απέντε πέντε πέντε πέντε τίτικη γουότανα αού απ' μην μεώ. Ετα ουρόν καί δε τσιουρίνς κομίζενα, αρή έσυπα σαν την Ιακίνη Μακουρή με τενάν Pacific Seniors και τώρα Pacific Service Providers εν πόγα γαουρέ γεν δε child poverty εν δε εν Pacific Communities για νουσίνα. Chain Hill έσαν τίκη πάγα για τις EON δε Charity Child Matters είναι έναν ρόιο τίτικη. As an apan Maguri Bukiate in Nakona at the police detective or the lawyer Napangay. Atangiri Eba and a Boga Arun Kanokora on the Peku Tap on Maguri, Bukia in the Pentepeke, but an Omeki on Bukia in the Pentepeke. A Dimiton on the Gangai, the Nan on Norakim and Mysia Chamata, Ben Punmay Mysia, the Botanometa, I Rotaki in the Oraki, Abutanago, Ben Korakora Bangina, Norakin the Winter, Mate Influenza. Εδώ τον ρόγο πα, τι με το ατενάν health pauses, ντι μιμήτην κακρόγιο που πού είναι κακατόμο, ντι ταραταράρουν μαϊσί ατενάν όρακι, έχω ρόγοραν καϊρό τακίν τε North Highland. Είναι το ούον ουίγι νάγο, ειρήγινα και είναι ρόγοραν με μαϊσί άμετα για αχαρίνακι, άμεν νάγο νέπα τε emergency department, αν ούον ουίγι νέπα όγας, έτακο νέπα τον ρόγο πα, έτα πορπορο το μαϊσάν. Eta gona pedra ono ba, e gora gora tia kiro orgo, nika e ane petri irei poni iru ya tein teri irei men te oraki gora gora putano gona ngai. Eta gona pedra ono ba, men tu iki anako, era gonto buina li takate bubua maisi ya ika a kiro orgo nika e teri irei ipukin te oraki ayo nika puta ono nusia. Asa donga prime minister nipusemaya riniakin te senior finance officer ba, ena tau atena goa e te finance minister. Eta ko tano ngoro ba tenimen minister sa ika apu ay arinia ki na kuwaya ba Dr. Siale Akohola ngaya arinia ki ba te health minister te Vita Puloka ngaya te minister ibukin the infrastructure te former finance minister deputy chief executive officer si Woki Lavemau eriki ngay pa ngaya te finance minister eta ko na ba tano ngoro ba na yei Αι εδεμένα τα καπενένα τα υπον μέι που χωριά την ανμίνιστα στην κοινά την καρακινάν τη Kingdoms of Thomas Political History. Εσάν καράω ανά το τόκο τε βανουά του Prime Minister Τζόταμ Νεπάι νιχάιταρα ανεπεπέρι ανεπεριστένσε επένα. Εσάν καϊνά μετά για τένιμεν πούρεν τάου τάου. Eta ko tera ngorongo ba, esa president nike, ate waro paravu, nrawa nipita ana pa pairi ari esa nika ino ameta ia buri ake. E po nika rawa ana pa eka nei te president sa yo, nika ino ameta ia isi ngaun, ta ia nampore, nteri nike anako. Eta ko te president sa ba, hei, tapena, eka kawaki, ni nanua tana ana pupusi, po ni mairu ia buri ari roko iuna. Ia pupusi bukin nanua ngakia. Oh, men nuora na pēdi aina, ane karawa na pēpēre si ngai ia, ia ante sua. Mā tako the Prime Minister Napath, pa eriai te tau tega Vanuatu. Ni menga di nanua roi muin na pēpēre te presidents, ane sa ni karawa ia iei te rei nanua, ane ka ino ameta ia iei bure, ni kaukana ia o tau tega, pa ino kona anu aki, ni kai nauna tena na pēpēre, ane sa ni karawa ki. Oh, I can't tell you what I'm going to do. I'm going to go to the Ronin and Paran PM in New Zealand. I'm going to go to the UK. I'm going to go to the UK. I'm going to go to the UK. I'm going to go to the UK. I'm going to stay tuned. Listening to PM in Kiribas. I'm going to go to the website pmn.co.nz. Listen live, Kiribas. I'm going to go to the UK. Sabomo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Ο πηγόγκο, καμένο ανάσε μαρίνα να πει το μεντιόρα και το φλού, τα είναι καμί τρίτο ρόγιο. Γάνο ο πηγόγκο, α, εκεί καμπόα και το φλού, τσέπ. Τέτα ένα κοντά μ' τόκτα, και τα πονά να υπάει νόρα και τα πονία, ακέα, ο ανούα, ακέα, ακέα. Ο νόα, το ανα, το ανα, το ανα, το ανα, ο νόα.
1: Καμνε με όριν καμίν καν, τα μάκη μαχαουρά, ο κανό κλάν, καναν κόιτε με ένα πα, γέι, αμ καγάνα και έχω χάει να νοάτε υποπόκη που κιν Bills, aron sikonakin na money ke the budget advisors. Yay to one of the event, bring your bills. Ayo yaki kaina no atakandin. The advice yay you free. On the event ayo kakaungaki pa kona wota Bills ke naron tambawa bills ke to Bills begin dit tarbon ke the phone bills. To banking bills ke kanaro na pa kaina no ati the budget advice. Που σημαίνει και με το κουκουρέι ότι μου άγαρε. Κουά κοινέβε καίνα νου ότι appointment να γιαρε εν κάνα κονάνο να γιώ ενα χαρόβα και αν εν τα κατήνε πόμου αφού είμαι ονούα νόγας μεν τιαβά ότι παγαντάει να κοντε τιαβά νου ότι τη ταϊρικήν τη Otahuhu Town Hall Community Center the address at 10 to 16 High Street Yon Otahuhu, Auckland. Υπουκίν πανινήν τον οργόν να γιώ κονάν ταρπον να κοντε ακία νημιάουα ακία βανούα τα προγόουα, βανούα τενούα. Ακή ανημεώα, ακή αβανούα, τα προγόουα, βανούα τενούα. Να κοντή Μάγερη Budgeting Services Trust. Σα ξηγιάνω, εγώ να ανεπενημέρι appointment at mbst.org.nc. Τι θα γιάνω, όπου νέα είναι πέντε ναν κανουάγα, όπου νέαν prices, με τια μάρα και νέπε ένα ταουρόι, τι θα
2: Όπως εντάβα New Zealand ονή, υπουκίν να μπούτω κατή με τώρα να έχω νερακόν ώρα.
3: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Μαλούλε λέει, κονε μεωρί, ο κιόρα να έχω νερακόν ώρα ο PMN Kiribas. Τα πέω ότι τέχαν μεν καί, ο σε μένα έχω μέρα εκείμ, το κιν πανάν αμκόν ώρα ο πανάν Kiribas μέι. Ο τιέρω αν New Zealand, τα καγάι τα ουέμον τεπές, τα καγάρα παραπάγα, υπουκίν τάι με ρο να κύριε, να ρωνται τα ειρικέ τα με ρο αγιό, αργαντάνι να πάει να χωρώει, αμ τα πέσα η μάη μαϊό, good night να χωρώει, Hasta mga po na konti weekend and ako ay mayra ayo.